0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Μαργαρίτης.

στο κούμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με φύσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει, είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει τη ψυχή στα γρήγορα μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χάρτο πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγαπητή σου πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φθήνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, τα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ελληνικός 93,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για ένα ακόμα πρωινό στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Και μάλιστα σε μια ημέρα που είναι ίσημη τη νύχτα. Σήμερα έχουμε την ησημερία. Αυτό σημαίνει πως αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος το σκοτάδι σε σχέση με το φως. Βέβαια έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Μπαίνουμε και στην περίοδο που σιγά σιγά δεν ξέρω ποιοι είστε από εσάς την παρέα που μετράτε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Το παιδί που ακούτε το έχει αυτό και νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε πράγματα στη ζωή μας που να κρατούν ξύπνιο και ζωντανό το παιδί μέσα μας. Κατά τα άλλα, καλημέρα με χαμόγελο. Έχουμε έτοιμο καφεδάκι στο χέρι. Έχω ανοίξει ήδη Viber στο 69 84 932 932 για την επικοινωνία μας. Έχω και δίσκο στο pick-up. Έτοιμο από το 1990. Μιχάλης Καπούλας, Τέρης Ιγανός, Τανσούλα Θωμαίδου και η λατρεμένη μου Ελένη Δήμου. Για να πάει η μέρα μας καλά. Με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

Εκείνους που δεν φεύγουν, ειδικά στα δύσκολα ή στα στραβά και ανάποδα, νομίζω ότι πρέπει να τους εκτιμάμε λίγο περισσότερο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2, στα 10 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα σε όλους. Σας βρήκε λίγο απότομο αυτό το φθινόπωρο, η αλήθεια είναι. Βλέπω στα μηνύματά σας η Γεωργία. Λέει, καλέ, κάνει κρύο σήμερα. Κάνει κρύο, Γεωργία μου, που δεν κάνει κρύο, εννοείται. Ή η Νανά από την άλλη λέει, μην τρέχεις, τα Χριστούγεννα αργούν ακόμα. Παιδιά, να σας πω κάτι, είναι αργούν τα Χριστούγεννα. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος του καλοκαιριού και μετά των Χριστουγέννων. Αυτό είναι. Δηλαδή για μένα, αν ξεκίναγε η χρονιά το Γενάρη, μετά υπήρχε ένα προχώρημα κατευθείαν στο καλοκαίρι και μετά πάλι το καλοκαίρι πηγαίναμε στο να στολίσουμε, δεν πείραζε καθόλου. Θέλω να πω ότι λίγο αυτό το ενδιάμεσο που είναι και λίγο ξενέρο, το μιλάμε τώρα ότι θέλουμε, τελειώνουν οι διακοπές, γυρίζουμε από εκεί που ήμασταν καλά, μπαίνουμε σε ρουτίνες, άντα από εδώ. Λίγο το λαμπάκι, κάτι μου κάνει. Ίσως επειδή είμαι και λιοντάρι και μου αρέσουν λίγο αυτά που λαμπυρίζουν δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Όλοι όμως είμαστε σε αυτή την παρέα με τις διαφορετικές.

προσωπικότητές μας και με τα διαφορετικά μας γούστα, και αυτό είναι που κάνει την διαφορά και το καλό στην ραδιοφωνική αυτή συντροφιά. 69-84-9-32-9-32 για τις καλημέρες μας και για να πάρουμε δύναμη. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά μου, καλά. Τετάρτη είναι, δηλαδή μην τρελαινόμαστε. Πέρασε Δευτέρα, πέρασε Τρίτη. Την Τετάρτη θα τα καταφέρουμε. Σήμερα που γιορτάζει και η Ξανθήπη, να της πούμε χρόνια πολλά. Ξανθήπη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθηπε. Πολυξένη, ξένη και ξένια. Ραΐς, τι ωραίο όνομα. Και Ήρης, επίσης πολύ ωραίο όνομα. Χρόνια σας πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα ή που έχετε γενέθλια ή που έχετε οποιονδήποτε λόγο να γιορτάζετε. 23 του Σεπτέμβρη και είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών η σημερινή. Καθόλου τυχαία επιλογή της ημερομηνίας. Συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών στις 23 Σεπτεμβρίου του 1951 στη Ρώμη. Επίσης διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Στόχος τα γνωστά. Η αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα για να διδύσουμε όλοι μας ένα ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Βοηθάει σε αυτό και το Greece Race for the Cure, που έχει έτσι κι αλλιώς έναν πολύ πολύ καλό σκοπό, αλλά βοηθάει και σε προσωπικό επίπεδο όλους μας να κινηθούμε λίγο παραπάνω. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα σας τα πω αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Επίσης, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Είναι μια ευκαιρία να τραβήξουν πάνω τους οι άνθρωποι αυτή τα φώτα της δημοσιότητας, το ενδιαφέρον, και να τονίσουν εμφαντικά τη διαφορετικότητά τους, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι συχνά λιδωρούνται, να ξέρετε. Και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει πια αυτό το αστείο με το ότι «Α, εσύ κάνεις αυτό στην προσωπική σου ζωή, άρα έξω ή εσύ μέσα, ωραία, μια χαρά, σούπερ». Παιδιά, ο καθένας ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο, μέχρι το σημείο πάντα που δεν προκαλεί κακό, όχι πρόβλημα, κακό στον άλλον. Έτσι. Όλη μια αγκαλιά πρέπει να καταφέρουμε να αποδεχθούμε ο ένας τον άλλον, γιατί έτσι και μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Όλα αυτά τα χρόνια το είχαμε πάει αλλιώς το έργο. Πού καταδύσαμε? Να έχουμε 2026 και να μιλάμε ακόμα για πολέμους, για σφαγές στους δρόμους, για να... Τώρα τι να λέμε τώρα, είναι πάρα πάρα πολλά τα κακά που φέρνει ο διαχωρισμός. Ενώ το να είμαστε μαζί, μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Για σκεφτείτε το λίγο, ακόμα και εσείς που αντιστέκεστε στην ιδέα αυτή. Για τον καιρό τα είπαμε, φθινόπωρο για τα καλά εκεί έξω. Θα έχουμε σήμερα νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Περιμένουμε παρόλα αυτά σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 17 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως να ξέρετε ότι όσοι είστε στα βόρεια της Αττικής θα το νιώσετε λίγο πιο χαμηλά το θερμόμετρο, 2 με 3 βαθμούς. Δεν είναι κακό, χρειάζεται γι' αυτό. Πάμε σε φωνή που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Στη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.

0: σπουδαία φωνή, εξαιρετικό πλάσμα, υπέροχος άνθρωπος και πώς κατάφερε να κάνει δικό του αυτό το τραγούδι του Κωνσταντίνου Β. Ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από περίπου 25 χρόνια για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης Angel Baby, μια παράσταση που ανέβηκε το 2000 στο θέατρο Μουσούρη, στη συνθεσία του επίσης αγαπημένου Αντώνη Καλογρίδη. Ένα τραγούδι το οποίο ο Κωνσταντίνος Β το είχε γράψει, όπως έχει πει ο ίδιος, σε ένα πακέτο τσιγάρα που είχε πάνω του, σε ένα ταξί από Πανεπιστημίου προς Περιστέρι. Είδατε πώς η στιγμή μπορεί να φέρει ένα μικρό θαύμα. Το γράφει λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο τον Γιάννη Παλαμίδα που ερμήνευσε για πρώτη φορά το τραγούδι τότε και του λέει: πρέπει να πεις οπωσδήποτε αυτό το τραγούδι για την πρεμιέρα της παράστασης. Έτσι γράφτηκε η ιστορία. Μετά αυτό το τραγούδι γνώρισε και άλλες διασκευές, αλλά νομίζω ότι η ερμηνεία του Θοδωρή το κάνει τόσο ευαίσθητο όσο το χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε με ωραία συναισθήματα το πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Τώρα, αν είστε στο ταξί μέσα και πηγαίνετε για δουλειά, αφήστε λίγο την έμπνευσή σας ελεύθερη. Μπορεί να γράψετε εσείς το επόμενο μεγάλο τραγούδι. Μην το βλέπετε σαν διαδικασία. Όχι, τώρα πάω δουλειά και μου. Τη ζωή την κανονίζουμε εμείς. Όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, έτσι και είναι. Μπορεί η ρουτίνα σου να γίνει απολαυστική. Δεν είναι θεωρίες της πλάκας. Δεν είναι άντε να πει κάτι το παιδί να περάσει ώρα στην εκπομπή να πάει σπίτι του. Είναι πραγματικά, πιστέψτε με, γεγονότα τα οποία τα έχω ζήσει στο πετσί μου όλα αυτά τα χρόνια. Ελληνικός 93,2 με την καλημέρα μας, με την καλή μας τη διάθεση. Πάμε όμως και με τα πρακτικά και τα χρηστικά να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Στους δρόμους της Αθήνας, μια πρώτη βόλτα χρειάζεται για εσάς που φεύγετε τώρα από το σπίτι για να πάτε στη δουλειά. Το ποτάμι έχει ήδη κίνηση, να ξέρετε, από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση κλασικά και λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Μετά βλέπω μια πυκνή ροή στην Κηφισίας, άλλη μία στην Μεσογείων, άλλη μία στην Κατεχάκη και άλλη μία στη λεωφόρο Συγκρού. Αυτές. Βλέπω κάτι άλλο. Εντάξει, σίγουρα θα αλλάξω σκηνικό τις επόμενες ώρες, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά στις ώρες αιχμής. Αλλά για την ώρα ας απολαύσουμε τους δρόμους που είναι OK όσο μπορούμε και τους δρόμους που είναι πραγματικά OK. Δεν μιλώ για το ποτάμι. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα τραγούδια μας, τι λέτε. Και πάμε σε τραγούδι που έγινε viral πριν μάθουμε τι σημαίνει viral. Κάπου εκεί στο 2010 μπήκε στη ζωή μας ο Ρους με τις εξαιρέσεις του. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Στέλιος Ρόκος παίζει στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε επιλέξει τα καλύτερα από τους καλύτερους. Βοηθάτε και εσείς σε αυτό και σε λίγες μέρες θα βοηθήσετε και λίγο περισσότερο. Δίνω λίγο τυράκι, θα σας πω μέσα στις επόμενες ημέρες τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε. Προς το παρόν, πάμε να δούμε η μέρα αυτή, τι ιστορία, τι αποτύπωμα έχει αφήσει. 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1846 ο Γερμανός αστρονόμος Johann Galle παρατηρεί για πρώτη φορά τον Ποσειδώνα, επιβεβαιώνοντας τους μαθηματικούς υπολογισμούς που είχαν προβλέψει και την ύπαρξη αλλά και τη θέση του πλανήτη. Το 1889, σαν σήμερα, ο Φουσατζίρο Γιαμαούτσι ιδρύει στο Κιότο την Nintendo, η οποία αρχίζει κατασκευάζοντας παραδοσιακές ιαπωνικές κάρτες και δεκαετίες αργότερα εξελίσσεται σε παγκόσμιο κολοσσό το video games που μέχρι και σήμερα παραμένει πολύ πολύ δυνατή. Ενώ έχουμε μια θλιβερή επέτειο, το 1998 θα σας πάω σαν σήμερα, 4 άνθρωποι βρέθηκαν όμοιροι του Σωρίν Ματέη σε ένα διαμέρισμα στα κάτω Πατήσια. Για περίπου 4 ώρες η Ελλάδα παρακολουθούσε την κρίση με κομμένη την ανάσα να εξελίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο από την τηλεόραση. Παιδιά, τι θυμάστε εκείνη την ημέρα, όσοι είχατε γεννηθεί. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι. Η αστυνομική έφοδος, όπως ξέρετε, είχε τραγικό αποτέλεσμα. Η 25χρονη Αμαλία Γκινάκη τραυματίστηκε βαρύτατα από έκρηξη χειροβοβίδας και έφυγε 16 μέρες αργότερα. Ενώ η οδός Νιώβης έμεινε στην ιστορία όχι μόνο λόγω της τραγικής κατάληξης, αλλά και επειδή αποκάλυψε με τον πιο οδυνηρό τρόπο τα κενά που υπήρχαν τότε στη διαχείριση εξαιρετικά επικίνδυνων κρίσεων. Και είναι θλιβερό, ρε παιδί μου. Είναι θλιβερό ότι πρέπει να γίνονται όλα αυτά για να καταλαβαίνουμε τις ελλείψεις. Λες και δεν μπορεί να προβλεφθεί κάτι. Λες και δεν μπορεί ένας που έχει την εξουσία και τη δύναμη να πει, να σου πω, υπάρχουν αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Μήπως, λέω, μήπως θα έπρεπε να προβλέψουμε και να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε άλλες επαιτίους. Σαν σήμερα το 1939 φεύγει ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοευραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1973 ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, ερβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971 και το 2004 η Ελλήνα συγγραφέας Διδό Σωτηρίου. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1926 ο Τζον Κόλτρεϊν, Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης της jazz. Το 1930 ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης. Το 1943 ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής και συνθέτης, ο πιο εμπορικά επιτυχημένος Ισπανός καλλιτέχνης, με πάνω από 300 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων σε 14 γλώσσες. Αρχικά τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα σοβαρό τροχείο, έστρεψε την πορεία του προς τη μουσική, έγινε παγκόσμιο σύμβολο ερωτικής μπαλάντας και κατέκτησε βραβεία Grammy, Latin Grammy. Έφερε και τον Ενρίκε Ιγκλέσιας στη ζωή μας, που επίσης έχει πρωταγωνιστήσει με τις μουσικές του εμφανίσεις. 1949, σαν σήμερα γεννιέται ο Bruce Springsteen, Αμερικανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας. Ενώ το 1973, σαν σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά, στον Γιώργο Λάνθιμο, τον Έλληνα σκηνοθέτη και σεναριογράφο, από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου. Τώρα σε μουσικά γενέθλια, πολύ σημαντικά μουσικά γενέθλια, σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδοποιός, συνθέτης και μουσικός Κώστας Τουρνάς, από τους πρωτοπόρους της ελληνικής ροκ, ιδρυτικό μέλος των Πολ μαζί με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς και τον Σταύρο Λογαρίδη. Στην σόλο πορεία του ξεχώρισε με έργα όπως το Άνθρωπε Αγάπα και το φιλόδοξο Απέραντα Χωράφια, που συνδύασε ροκ συγκρότημα με συμφωνική ορχήστρα. Μάλιστα, τα Απέραντα Χωράφια είναι ένα από τα πρώτα ελληνικά concept albums. Σας έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές το θαυμασμό μου και το πόσο εκτιμώ τον Κώστα Τουρνά για όλα αυτά που έχει προσφέρει και το πόσο μπροστά ήταν οι μουσικές του για την εποχή τους. Θα πάμε σε μία από εκείνες τις μεγάλες επιτυχίες του 1976, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που μας έχει χαρίσει, μέσα από το album του Στο Σινεμά. Για τον Κώστα Τουρνά, που έχει γενέθλια σήμερα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ξύπνεις. Αντρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το ατελείο με τον Παπαζό και τον Ακύλα που το τραγουδήσαμε και όλοι μαζί αγκαλιά την Κυριακή που μας πέρασε στις συναντήσεις του Ελληνικού 93,2. Όσοι ήρθατε στο κέντρο της Αθήνας, το απολαύσατε το μπαλκόνι του Παπαζό Live. Είχαμε στήσει ένα πολύ πολύ ωραίο σκηνικό και χαίρομαι που όλοι ήσασταν εκεί, τραγουδούσατε, συμμετείχατε. Ήταν από τις πιο ωραίες εκδηλώσεις που έχει κάνει ο Ελληνικός 93,2 και βεβαίως έρχονται και άλλα τέτοια που θα μας φέρνουν κοντά καθημερινά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Υπομονή, ομπρέλα να πάρετε, ζακέτα να πάρετε, γενικώς να πάρετε και να πάρετε και συναδέλφους μαζί από τη δουλειά προς το σπίτι ή από το σπίτι προς τη δουλειά. Άμα βρέχει, αν έχετε αυτοκίνητο, παιδιά, αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας που θα το επαναλαμβάνω καθημερινά όσο είναι βροχερός ο καιρός. Κατά τα άλλα, στην παρέα μας έχουμε και αυτές τις μικρές αλλά πολύ σημαντικές καθημερινές ιστορίες που όλοι έχουμε στη ζωή μας. Σε αυτές τις ιστορίες εστιάζει η ΔΕΗ που είναι κάθε πρωί στον Ελληνικό εδώ μαζί μας. Σε εκείνες τις συναυλίες που πήγατε με τους φίλους σας το καλοκαίρι, σε εκείνες τις βόλτες που κάνατε στο πάρκο της γειτονιάς σας, στην καθημερινότητα. Γιατί η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα, μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, που στηρίζουν τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον, ακόμα και τον πολιτισμό. Στο dei.gr θα διαβάσετε περισσότερα για αυτό, μέχρι να επιστρέψω με τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Έτοιμα τα βιβλία σας και σήμερα από τις εκδόσεις Διόπτρα και σε λίγο θα μάθετε πώς θα γίνουν δικά σας. Ενώ μέχρι να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία, θέλω να ανοίξετε τα αυτιά σας και να ακούσετε με προσοχή μία ακόμα ανακάλυψη από τη νέα σκηνή του Ελληνικού.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θανάσης Βούτσας, Αποκοιμήθηκα.
3: Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
2: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ελληνικός 93,2.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

ούτε καν έχουμε αρχίσει, όχι να τελειώσουμε. Αν έχουμε το βλέμμα μας προς το τέλος, να είστε σίγουροι εκεί θα πάμε. Αν έχουμε το βλέμμα μας προς το επόμενο, προς το καλύτερο, προς το μεγαλύτερο, πάλι προς τα εκεί θα πάμε. Γενικώς πηγαίνουμε όπου κοιτάζουμε, παιδιά. Αυτό είναι κανόνα στη ζωή. Καλημέρα και στους καινούριους. Ναι, έχετε ξυπνήσει στην Αθήνα, φθινόπωρο του 26 και όχι στη Μόρντορ, ανεξαρτήτως ημέρας οποιασδήποτε χρονιάς. Είναι αυτό το σκοτεινό σκηνικό, το οποίο ο παραγωγός, που φέρνει μαζί του το φθινόπωρο. Και να σας πω και κάτι, φθινόπωρο είναι, ας τη ζήσουμε και τη συννεφιά, ας τη ζήσουμε και τη βροχή, θωρακισμένοι να φεύγουν. Με ομπρέλες, με οτιδήποτε χρειάζεται ο καθένας. Και βεβαίως, όπως λέμε πάντα, προσοχή όσοι οδηγείτε στους πεζούς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι στόχος Darth Βελάκια να πετάτε νερά όταν οδηγείτε. Είναι πεζοί που χρειάζονται και μία παραπάνω προσοχή και ευαισθησία. Λοιπόν, ελάτε να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας τώρα. Ελάτε να διαβάσουμε best sellers από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και επειδή αυτή την εβδομάδα σας χαρίζω βιβλία, εργαλεία, καλό είναι να δηλώσετε πολύ συμμετοχή, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά βοηθητικά και. Ίσως και αυτογνωσιακά θα έλεγα. Από τον Τόμας Έριξον και τα δύο. Το ένα λέγεται ανάμεσα σε ηλίθιους, το άλλο λέγεται ανάμεσα σε ψεύτες. Δεν ξέρετε ποτέ ποιος είναι ποιος. Δεν ξέρετε αν αυτός που λέτε εσείς ότι είναι ηλίθιος είναι όντως, μήπως είσαι εσύ ο ηλίθιος ή είμαι εγώ ηλίθιος. Τώρα για τους ψεύτες, νομίζω ότι λίγο πολύ τα ψεματάκια μας τα λέμε όλοι, αλλά εδώ μιλάμε για ουσιαστικά ψέματα. Λοιπόν, εξαιρετικά βιβλία, πολύ πολύ βοηθητικά και απολαυστικά στο διάβασμα, θα πω εγώ. Πάντα με τη φροντίδα των εκδόσεων Διόπτρα. Θέλω να πάρετε κινητό στο χέρι, να γράψετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και να κάνετε αποστολή μόνο στο Viber κλασικά στο 69 84 932 932, για να γίνουν δικά σας και σήμερα. 69 84 932 932 ο αριθμός μας στο Viber. Διόπτρα κενό ονοματεπώνυμο, για να σας δω όσο ακούμε τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Το αριστούργημα του Άλκη Αλκαίου και του Θάνου Μικρούτσικου, όπως το ερμήνευσε στα μέσα της δεκαετίας του 90 ο σπουδαίος ο αξέχασος Δημήτρης Μητροπάνος, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σας θυμίζω πως υπάρχει το πρώτο επεισόδιο των soundtracks, το πρώτο, το original από την περσινή σεζόν, που ήταν αφιερωμένο στον Άλκη Αλκαίου με όλα τα τραγούδια που υπέγραψε ο ίδιος, τα λόγια, τα μαγικά, με φωνές εξαιρετικές, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και βεβαίως η αποκάλυψη της χρονιάς, το Βάλς των Ονείρων, με τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Στο πρώτο επεισόδιο των soundtracks εκεί στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα, έρχονται και τα καινούργια πολύ πολύ σύντομα. Στην παρέα μας έχουμε την Novibet, εδώ που το αδύνατο γίνεται δυνατό με τη νέα Novi League. Εκεί προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ακριβώς 20.000 ευρώ. Η Novi League σας περιμένει λοιπόν στο www.novibet.gr / στοίχημα. Μέχρι να μπείτε, εγώ θα έχω επιστρέψει με ακόμα μία ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι να ξέρουμε και τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά πάντα σε αυτή την εκπομπή με ψυχραιμία, χωρίς πολλά πολλά, λίγα, καλά, τα σημαντικά, αυτά που πρέπει να ξέρουμε για να είμαστε εντός τόπου και χρόνου. Και βεβαίως εννοείται ότι η παρέα θα είναι εδώ, οι διαγωνισμοί θα είναι εδώ, το πρωί στον Ελληνικό θα είναι εδώ μέχρι τις 10. Το ρολόι στον Ελληνικό 93,2 δείχνει 8 ακριβώς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε αυτή την θυμοπορνή μέρα που μπορούμε να την κάνουμε ηλιόλου στη μέσα μας όμως. Έχουμε τον τρόπο, το ξέρουμε πολύ καλά σε αυτή την παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Επειδή η ζωή όμως τρέχει εκεί έξω, η πραγματικότητα τρέχει, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Αντιμέτωποι με τις υψηλότερες τιμές της τετραετίας στα καύσιμα έρχονται οι καταναλωτές, την ώρα που η μέση τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ θα είναι τα 2,22. Η πορεία των διεθνών τιμών παρασύρει και την ελληνική αγορά, τόσο ως προς το περιθώριο υποχώρησης των τιμών στα πρατήρια, όσο και ως προς το εύρος των μέτρων στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση. Σε αυτό το κλίμα, οι νέες ανακοινώσεις μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο που προανήκει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης περιλαμβάνουν επιδότηση στην αδλία τόσο από το κράτος όσο και από τα αθληστήρια, αλλά και μέτρα στήριξης για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες διαφήμιζε κλινική που παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου, το οποίο αναπαρήγαγε ο συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον ίδιο. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να εκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Τα βλέπετε. Σύννεφα, μαύρα, νεφώσεις, πιθανότητα για τοπικές βροχές σήμερα. Αναμένεται όμως σταδιακή βελτίωση, να ξέρετε. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από τους 17 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα βόρεια της Αττικής θα νιώσετε τη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς πιο χαμηλά.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ο Γιώργος Δαλάρας παρέα με τον Χρήστο Μάστορα σε μια συναυλία που θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί την εποχή που έγινε ήμουν στο ραδιοφωνικό σταθμό που τη διοργάνωνε και είχα ζήσει από πάρα πολύ κοντά όλη αυτή την προετοιμασία. Και αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε στα μουσικά γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα ήταν το ήθος του Γιώργου Νταλάρα, η ευγένεια του Γιώργου Νταλάρα, το πώς τρυφερά μιλούσε στις πρόβες, στους μουσικούς του. Δεν τον άκουσα, ρε παιδιά, μία φορά να ανεβάσει τόνους. Να ακούσει κάτι στην πρόβα και να πει τώρα αυτό, ρε παιδί μου, γιατί έγινε, σαν άνθρωπος, με νεύρα. Ήταν τόσο ευγενικός, νομίζω ότι ήταν από τις στιγμές που τον εκτίμησα ακόμα περισσότερο από όσο ήδη τον εκτιμάμε όλοι, φαντάζομαι, για τα τόσα πολλά που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό τραγούδι. Σπουδαίος με όλα τα γράμματα κεφαλαία, για να λέμε αλήθειες.

Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και το πρωί, από το πρωί μάλλον, εκεί στο Εγάλιο, στην Ιερά Οδό, τα έχετε τα προβλήματά σας. Τι έγινε τώρα? Είχαμε προβλήματα από τον ήλιο το πρωί, από τα ξημερώματα. Πήγε να στρίψει ένα φορτηγό εκεί στην περιοχή του Εγάλιο από την Ιερά Οδό με κατεύθυνση προς το ποτάμι, στην Οδό Νάξου. Και όπως στρίβει στην Οδό Νάξου, έπεσε σε μία τρύπα. 2026, Ελλάδα 2.0. Θυμάστε το τραγούδι από τους Αγαμουστίτες? Το ατυχής και ζαλισμένος έπεσε σε μια λακκούβα. Τι λακκούβα, λακκουβάρα και όλους τους χωρεί. Ένα τέτοιο έπαθε ο οδηγός του φορτηγού, εν πάση περιπτώσει. Ευτυχώς δεν χτύπησε ο άνθρωπος. Βέβαια, οι αρχές λένε πως νωρίτερα υπήρχε συνεργείο εκεί που είχε προχωρήσει στην κάλυψη της τρύπας, αλλά δεν είχε προλάβει να στεγνώσει. Ρε, παιδί μου, ένα πράγμα. Αυτό είναι ότι άμα είσαι οργανωμένος, δηλαδή. Και αυτό. Υπήρχαν καθυστερήσεις, είχε κλείσει αρχικά ο δρόμος, στην πορεία άνοιξε. Ωστόσο, επειδή η μία λωρίδα, λένε, είναι ανοιχτή στην Ιερά Οδό από το Εγάλιο προς το ποτάμι, έχει ακόμα καθυστερήσεις. Αν είστε στο σημείο, δώστε μου το δικό σας feedback στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Προσέχουμε που πατάμε, παιδιά, προσέχουμε που οδηγούμε. Μπορεί να ανοίξει η γη, να μας καταπιεί κυριολεκτικά. Πάμε στην Αναβίση που ετοιμάζεται πυρετοδός για τη συναυλία της το Σάββατο. Εδώ από το 1980 σε μία από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της.

0: Οδεύει τρέχοντας προς τη διαχρονικότητα η ανισόποδη δίσκο του Παν Παν με την Καλλιόπη Μητροπούλου εδώ στον ελληνικό 93,2. Το ακούσατε μόλις στο ραδιόφωνο που συγκεντρώνει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα τραγούδια μας. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Πάμε να φτιάξουμε την κουζίνα μας, γιατί η Βένετα Κουζίνα αποτελεί εδώ και 40 χρόνια σημείο αναφορά στην ελληνική αγορά κουζίνας, προσφέροντας αυθεντικό ιταλικό design, υψηλή ποιότητα κατασκευής και αξιοπιστία που διαρκεί στον χρόνο. Είτε θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, είτε φτιάχνετε τώρα το δικό σας σπίτι, το δικό σας χώρο, η Βένετα Κουζίνα είναι η απόλυτη επιλογή. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Για εσάς που είστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά, στα 20 μετά από τις 8 το ρολόι του ελληνικού, καλημέρα και στους καινούριους. Αν κινείστε στο ποτάμι, εντάξει, περαστικά μας. Κίνηση πολύ σε όλο το μήκος του ποταμιού, κυρίως από Εγάλεο μέχρι και την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Υπομονή θέλει Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, αλλά και προς Ελευσίνα, εκεί στη Αδρυλίσια. Η Κηφισίας κοκκίνησε, όχι από ντροπή, από κίνηση και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση πολύ η κάθοδος της Μεσογείων αυτή την ώρα, η Κατεχάκη πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με καθυστερήσεις, η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας, η Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, η Πειραιός, η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού, πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή, η Λεωφόρος Αθηνών στα κόκκινα στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στην είσοδο, είπαμε, από Εγάλεο μέχρι και το ποτάμι. Θέλει υπομονή και η Ιερά Οδός, υπομονή στην Βουλιαγμένη πια, Γλυφάδα, Ελληνικό, Αργυρού, πολύ καλημέρα. Καλημέρα και στην Παραλιακή που είναι στα κόκκινα από το Ελληνικό μέχρι και τη Μαρένα Φλίσβου, κυρίως το ρεύμα που πηγαίνει προς τον Πειραιά, βέβαια εκεί στο Φλίσβο θα βρείτε κίνηση και προς Γλυφάδα. Πυκνότατη ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, το ίδιο και η Θηβών στο ρεύμα που οδηγεί προς τον Πειραιά. Επιστροφή στα τραγούδια μας σε μια σπουδαία φωνή, στη φωνή της Γιώτας Νέγκα, που συναντήθηκε πριν από 2-3 χρόνια με ένα μεγάλο τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αν είχαμε ένα κουτάκι με τραγούδια που θα έλεγαν φυλάκισέ μου λίγο τον ήχο της Ελλάδας, ελληνικής μουσικής, έστω και της ελληνικής pop μουσικής, της καλής pop της δεκαετίας του 80, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν σίγουρα μέσα. Μαζί με το Δεν Πιστεύω, με την Ελένη Δήμου και με 2-3 ακόμα. Εδώ η μουσική ανοίγει στον Κώστα Καράλη, η στίχη στη Σοφία Κατζούρη και βεβαίως η φωνή, η χαρακτηριστική φωνή της Ελπίδας που από το 1987. Είπαμε ότι αυτό το τραγούδι εννοώ, μέχρι και σήμερα συνεχίζει να αντυχεί πολύ πολύ δυνατά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, βροχερή. Παιδιά, ναι, βρέχει. Τι να κάνουμε, θα το ζήσουμε και αυτό. Θα το περάσουμε. Θα φτάσουμε σε δουλειά, θα στεγνώσουμε και η ζωή προχωρά και πάει παρακάτω. Παρακάτω πάει και η καταβολή ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, να ξέρετε. Θυμάστε που λέγαμε ότι από το Σεπτέμβρη η καταβολή ενοικίων θα είναι υποχρεωτικά μέσω της τράπεζας. Αυτό πήρε μία παράταση. Η έναρξη θα αρχίσει από 1η Ιουλίου πλέον. Πάμε για καλό καλοκαίρι του 27, δηλαδή έχουμε να μετράμε. Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με τους υπεύθυνους για να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και για να δοθεί και ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Ψυχούλες μου, σας πήρε ο πόνος, ούτε καν. Απλά δεν είναι έτοιμοι ακόμα τεχνικά να το κάνουν σωστά. Τώρα να λέμε αλήθειες. Μην μου πετάς ότι το κάνει για να προσαρμοστείς, γιατί άμα είναι έτσι, προσαρμοσέμουν και τις εφορίες. Προσάρμοσέ μου τους λογαριασμούς. Δηλαδή, άσε μου χρόνο να τους σκεφτώ και να μπω ομαλά σε αυτά που πρέπει να πληρώσω. Μωρέ, κορυδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα. Νατάς από Φίλιου παίζει στον Ελληνικό 93,2.

0: Από το 1992 μέχρι σήμερα, η ιστορία του Βασίλη Παπακοσταντίνου μέχρι τότε είναι αυτό το τραγούδι, σύμφωνα και με τον ίδιο, μια ουσιαστικά μουσική βιογραφία του σε δικούς του στίχους και μουσική. Από ένα τραγούδι, από ένα δίσκο μάλλον, που μας έδωσε αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι που σε κάθε live του Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι εκεί και νομίζω ότι είναι και σε κάθε live ηχογράφηση του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στα φωνητικά, να το πούμε και αυτό, είναι η Λία Βύση και η Εύα Τσελίδου που επίσης έχουν δώσει τη δική τους μαγική μοναδική πινελιά σε ένα τραγούδι που έχει κερδίσει από ό,τι φαίνεται το τεστ της διαχρονικότητας. Καλημέρα σε όλους. Βροχερή, φθινοπορεινή, αλλά πολύ πολύ ζεστή εσωτερικά σε αυτή την παρέα, στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 και σήμερα. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet και έχουμε και τον δωροτροχό της Novibet που δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Οπότε μπείτε, γυρίστε τον τροχό της Novibet, δεν ξέρετε πότε μπορεί να είστε εσείς τυχεροί. Novibet.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Εξάλλου υπάρχει πολλή μαγεία στην Novibet. Για ακούστε.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Όλοι όσοι αγαπάτε να ακούτε είναι εδώ. Η Κέντη Γαρμπή στου στίχου του Αντώνη Παπά και στη μουσική του Νίκου Τερζή από το 2001. Ο Νίκος Τερζής, ο οποίος από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει να γράφει τραγούδια και έχει φτάσει πια σε αυτό το στάδιο τα τελευταία χρόνια που είναι ο άνθρωπος πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες του Σασμού, η συνεργασία με τον Γιάννη Κότσιρα, συνεργασίες με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Είναι πάρα πολύ ωραίο που βλέπεις ότι οι άνθρωποι της μουσικής είναι μαζί και συνεργάζονται και μαζί δημιουργούν πολύ πολύ ωραία πράγματα χωρίς να βάζουν όρια, χωρίς να βάζουν στεγανά. Απλά να ακούν την καρδιά τους και να γράφουν για όλους μας ωραία τραγούδια. Κοινώς τα τραγούδια μας. Λοιπόν, πάμε σε μία από τις έρευνες που μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνω, ειδικά όταν αυτές οι έρευνες έχουν αντίκτυπο και στη βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός μας. Βγήκε λοιπόν μία καινούργια έρευνα που έχει αναδείξει τους πιο ευχάριστους προορισμούς του κόσμου διακοπές. Και θα μου πεις τώρα, διακοπές αρχές Σεπτέμβρη. Αρχικά υπάρχουν οι χειμερινοί προορισμοί και δεύτερον, το καλοκαίρι το επόμενο δεν είναι πολύ μακριά. Άρα χτίζουμε για να φέρουμε κόσμο για του χρόνου. Εγώ στο μεταξύ, ούτε να ήμουν στο νεότε. Πάμε να σας πω τι γίνεται με αυτή την έρευνα λοιπόν. Έχει λάβει υπόψη η έρευνα το κατά πόσο έχει ο προορισμός αυτός χώρους να περπατήσεις, χώρους πράσινου, καλό ύπνο, καλό φαγητό, ώρες ηλιοφάνειας. Η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Αθήνα είναι στην τέταρτη θέση της λίστας, πολύ πολύ κοντά στην κορυφή. Πάνω μας είναι μόνο το Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν καταλαβαίνω. Το Ελσίνκι της Φιλανδίας, δεν καταλαβαίνω. Η Λισαβόνα είναι στην κορυφή στην Πορτογαλία, να το καταλάβω που έχει ήλιο, που έχει. Βέβαια, να σας πω ότι στα επιμέρους, στην βαθμολογία για το πράσινο είμαστε τελευταίοι στη λίστα και καταϊδρωμένοι, όπως επίσης και για τους χώρους που έχει να περπατήσει ένας άνθρωπος στην Αθήνα, το ξέρουμε αυτό, το ζούμε. Αλλά είμαστε πρώτοι από όλους στο φαγητό και στον καλό ύπνο. Σε αυτά τα δύο είμαστε πρωταγωνιστές και μπράβο μας. Γιατί ξέρετε, το καλό σου ύπνος βοηθάει στην καλή επόμενη μέρα και το καλό φαγητό βοηθάει επίσης στην καλή επόμενη μέρα. Πάμε σε ζωντανή ηχογράφηση που λατρεύουμε. Είναι...

0: Η ώρα στον ελληνικό 93,2 είναι 9 ακριβώς. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Όλοι έχουμε λόγο στην αγάπη, όλοι έχουμε λόγο στα ωραία συναισθήματα, στα νέα ξεκινήματα. Έχουμε στην παρέα μας τη ΔΕΗ που βοηθάει σε αυτά τα νέα ξεκινήματα τους φοιτητές. Όσοι είστε φοιτητές, ξέρετε γιατί ακριβώς μιλάω. Καινούριο σπίτι για κάποιους, καινούριο εξάμεινο για κάποιους άλλους. Το θέμα του ρεύματος και της ενέργειας πάντα μείζων. Εκεί δίνει λύση το ΔΕΗ My Home for Students. Το νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ που είναι αποκλειστικά για εσάς τους φοιτητές και προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, το οποίο σημαίνει ακόμα πιο χαμηλή χρέωση, το τέλειο. Και βεβαίως πολλές παροχές, καθημερινό καφέ δώρο. Πρώτο γέμισμα ψυγείου, κουπόνι 50 ευρώ για αγορές και αυτά είναι μόνο η αρχή. Οπότε μπείτε στο dei.gr για να διαβάσετε όλες μα όλες τις λεπτομέρειες. Στο ίδιο site και οι ιστορίες ζωής, οι απλές καθημερινές, αλλά τόσο σπουδαίες που αφορούν όλους μας και που στηρίζει η ΔΕΗ. Για ακούστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε αυτή τη βροχερή μέρα που είναι σε ισοπαλία με τη νύχτα σήμερα, στην οπωρινή ησημερία είναι εδώ, σιγά σιγά θα αρχίσει να μεγαλώνει η νύχτα, αλλά τα δικά μας τα ωραία θα είναι καθημερινά εδώ στον ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Εδώ και η ενημέρωσή μας για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Αντιμέτωποι με τις υψηλότερες τιμές της τετραετίας στα καύσιμα, έρχονται οι καταναλωτές, την ώρα που η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,19 το λίτρο. Το δίζελ φτάνει στα 2,22. Η πορεία των διεθνών τιμών παρασύρει και την ελληνική αγορά, τόσο ως προς το περιθώριο υποχώρησης των τιμών στα πρατήρια, όσο και ως προς το εύρος των μέτρων στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση. Σε αυτό το κλίμα, οι νέες ανακοινώσεις μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο που προανήκειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης περιλαμβάνουν επιδότηση στην αγγλία τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, αλλά και μέτρα στήριξης για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες διαφήμιζε κλινική που παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές, αναφέρει σε αναρτήση του Υπουργός. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου, το οποίο αναπαρήγαγε ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρεία αυτή θα κυνηχθεί δικαστικά, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον ίδιο. Καλώται η διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να εκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε και στα του καιρού. Φθινόπωρο για τα καλά έξω, το βλέπετε. Νεφώσεις, βροχές τοπικές στα βόρεια και τα ανατολικά. Βεβαίως αναμένουμε και σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία από τους 17 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: Είναι ο Ελληνικός 93,2.
6: Είναι μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντάτα, μαντ

Πριν από τρία χρόνια η Χάρης Αλεξίου κυκλοφόρησε τα reworks της. Μεγάλα τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν, πειραγμένες υπέροχα. Εδώ αυτή η αντικατάσταση του Φίλιππου Πιάτσικα με τον Χρήστο Μάστορα φαίνεται πως πήγε πολύ πολύ καλά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Βροχερή μέρα. Ξέρω την δυσκολία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και εγώ τέτοιος άνθρωπος είμαι. Με τα μέσα κυκλοφορώ. Διαβάζω παρόλα αυτά ότι έρχονται νέες κυκλοφοριακές γραμμές στην Αθήνα από 1η του Οκτώβρη και συχνότερα δρομολόγια. Αυτό με τα συχνότερα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς αρχίζει και γίνεται λίγο σαν τον Άγιο Βασίλη. Το πιστεύεις, αλλά δεν το βλέπεις. Εν πάση περιπτώσει, μείωση λέει κατά 13,6% στις χρονοαποστάσεις κατά ώρες αιχμής. Το 13,6 εμένα μπορεί να με τρελάνει. Τι εννοείς ρε φίλε 13,6? Τι είπα, πες 13, πες 13,6. Άρα θα κάνει 4,5 μιλισεκόντ νωρίτερα. Δηλαδή μας κοροϊδεύεται. Εγώ αυτό που ξέρω και στην πράξη και αυτό που βλέπω είναι ότι περιμένει ο κόσμος τις τάσεις ώρες, ειδικά για κάποιες γραμμές. Περιμένει πάρα πολύ. Για να μην μιλήσω για το μετρό και τον ηλεκτρικό που υποτίθεται πως είναι ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει και παρόλα αυτά βλέπεις ρυμούς να πηγαίνουν έρχονται ασφυκτικά γεμάτοι. Αυτό θέλει η δουλίτσα ακόμα. Μακάρι από 1η Οκτωβρίου να λυθεί το θέμα και να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά αυτό φίλοι μου πρέπει να το δούμε για να το πιστέψουμε. Πάμε σε αγαπημένη φωνή. Στον πάντα εδώ Γιώργο Μαζωνάκη. Με πολύ μεγάλη αγάπη αυτό το τραγούδι.

0: Από τους 2002GR, ένα ακόμα τραγούδι αγάπης. Και πάμε να κάνουμε την αγάπη πράξη και εμείς. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 3 και 4 του Οκτώβρη, να σας θυμίσω, έχουμε το Greece Race for the Cure και ο Ελληνικός 93,2 φυσικά και θα είναι εκεί μαζί με όλους και όλους εσάς. Ελπίζω έχετε κάνει εγγραφή. GreeceRace.gr τώρα για να μπείτε και να στηρίξετε και εσείς το Greece Race for the Cure. Ένα συμβολικό αγώνα δρόμου, έναν περίπατο από το άλμα ζωής που επιστρέφει φέτος για 18η χρονιά σε καινούριο χώρο όμως. Φέτος θα πούμε στο πεδίο του Άρεως και το Σάββατο και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναντιόμαστε στο χώρο αυτό, ακολουθούμε νέες διαδρομές, συνεχίζουμε να περπατάμε και να τρέχουμε όμως με τον ίδιο στόχο. Την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Θα τα πούμε εκεί. Σάββατο 3 μεγάλη γιορτή, Κυριακή 4 ο αγώνας και ο περίπατος για όποιον θέλει να επιλέξει ό,τι θέλει να επιλέξει. Νομίζω πως το δικό μας το παρόν, το δικό μας νότου καθενός από εμάς ξεχωριστά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό το Greece Race for the Cure. Το επόμενο Σαββατοκύριακο να είστε έτοιμοι 3 και 4 Οκτωβρίου. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης στα 20 μετά από τις 9. Το ποτάμι με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Το ξέρετε αυτό, το βλέπετε. Και την Αττική Οδό θα σας βάλω μέσα. Μέχρι και την έξοδο εκεί στα Βρυλίσια της Λεωφόρου Πεντέλης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πριν τα Βρυλίσια είναι το θέμα στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Ελευσίνα, οπότε δείξτε και εκεί υπομονή. Κατά τα άλλα, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στα κόκκινα, η Μεσογείο στο Χολαργό κυρίως στην κάθοδο, αλλά και η άνοδος μέχρι την Αγία Παρασκευή έχει καθυστερήσεις. Προσέχουμε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα Ανόδου, Πατησίων, Αχαρνών Λιωσίων, τη Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, τη Λεωφόρο Συγκρούπου από τη Νέα Σμύρνη έχει κόλλημα μέχρι το κέντρο της πόλης, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στα κόκκινα, προσέχουμε την Ημιτού, τη Φιλολάου στο Παγκράτη, την Ηλιουπόλεως που έχει κίνηση αυτή την ώρα, τη Βουλιαγμένης, κυρίως στο Ελληνικό και την Αργυρούπολη, στα κόκκινα όμως και η Παραλιακή τώρα, από το Ελληνικό μέχρι και το πάρκο του Φλίσβου, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ίδιο κομμάτι οι καθυστερήσεις και στο ρεύμα που οδηγεί προς την Γλυφάδα. Στα κόκκινα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, εξακολουθούν οι δυσκολίες κλασικά στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, με κίνηση και η Θηβών στα δύο ρεύματά της αναδιαστήματα. Πάμε σε τραγούδι που απολαύσαμε και τραγουδήσαμε μαζί στις συναντήσεις του Ελληνικού την Κυριακή που μας πέρασε στο μπαλκόνι του Παπαζό live με τον Ελληνικό 93,2. Αυτό ακούγεται πολύ δυνατά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

Σταμάτης Κραουνάκης και Λάκης Λαζόπουλος υπεύθυνοι για αυτό το αριστούργημα. Η ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου του έδωσε ακόμα μεγαλύτερη αξία. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Βαρύ το πάπλωμα σήμερα, αδέρφια μου, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Κάνει κρύο, βρέχει, πού να σηκωθείς να φύγεις. Πιο πολλοί είστε ήδη στον δρόμο για τη δουλειά, κάποιοι έχετε φτάσει. Άλλοι λίγο χουζουρεύετε. Ελπίζω να καταφέρουμε να σας δώσουμε την ενέργεια που χρειάζεται για να τη βγάλετε για αυτή την Τετάρτη όπως ακριβώς πρέπει να τη βγάλετε. Σε άλλα νέα τώρα, να σας πάω λίγο σε ένα βιβλίο. Σε ένα βιβλίο σοκ. Τώρα, αυτή την ανάγκη, όταν φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος που είναι πασίγνωστος και νιώθει ο κόσμος, πόσο μάλλον οι συγγενείς του, να βγουν και να βγάλουν άπλυτα στη φόρα, να μιλήσουν, να πούν. Δεν την καταλαβαίνω πραγματικά. Αυτή την ασέβεια στο νεκρό, ρε παιδί μου, δεν την καταλαβαίνω. Δεν θα μιλήσω για τα δικά μας, θα βλέπουμε τι γίνεται. Θα σας πάω στα της Ντάιανας, της πριγκίπισσας Ντάιανας. Ο αδερφός της κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που θεωρείται από πολλούς βιβλίο σοκ. Ο Τσάρλς Σπένσερ έχει γράψει το Κύκνιο Άσμα, έτσι λέγεται το βιβλίο, Ντάιανα η αδερφή μου, στο οποίο κάνει αποκαλύψεις σοκαριστικές για την προσωπική ζωή του Κάρολου, για τη συμπεριφορά του Κάρολου μετά το θάνατο της Ντάιανα, για τον πατέρα του Ντόντι Αλφαγιέτ, για... Όταν σας λέω τέρατα, μιλάμε για τέρατα. Αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει σε άλλους την κοινή γνώμη, αλλά και μια πρωτοφανή δήλωση από εκπρόσωπο των ανακτόρων του Buckingham, στην οποία εγώ δεν θα διαφωνήσω και πάρα πολύ, αν και είναι όντως σοκαριστική. Λέει: αν και ως θέμα αρχίζει, σχολιάζουμε βιβλία, η αυτού μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος από την απώλεια μιας αδερφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν ακόμα και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια. Πραγματικά θέλει λίγο σεβασμό στον άνθρωπο που έφυγε. Το να κερδίσει κάποια χρήματα από ένα βιβλίο και να βγεις να πεις πράγματα τα οποία, έστω και ότι είναι αλήθεια, έστω και ότι όλα αυτά που γράφει μέσα είναι αλήθεια, πείτε μου που βοηθά και σε τι βελτιώνει την καθημερινότητα και τη ζωή από εδώ και κάτω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή η αμετροέπεια είναι κοινό γνώρισμα σε όλο τον κόσμο όταν φεύγουν άνθρωποι που είναι διάσημοι και αγαπητοί. Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στα τραγούδια μας, επιστροφή και στο 1997. Κοίτα τώρα σύμπτωση, η χρονιά που έφυγε η Ντάιανα είναι η χρονιά που ο Φίβος έγραψε τα τραγούδια που έγραψε για τον Γιάννη Πάριο. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: καιρό.
1: Ας το κάνουμε πράξη αυτό το τραγουδάμε 20 χρόνια το τραγούδι. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό και όλο και κάπου θα κλάψουμε, όλο και κάπου θα μας πάρει από κάτω. Ας το κάνουμε πια πράξη. Ας το υποσχεθούμε στον εαυτό μας. Ας είναι αυτό ένα στόχος για το υπόλοιπο του 26 μέχρι τον Δεκέμβρη που μας απομένει. Ελληνικός 93,2 στο ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Φθινοπορεινή, βροχέρι, αλλά εδώ είμαστε για να βάλουμε τη μέρα μπροστά. Η καρέκλα μου γιατί τρίζει, ρε παιδιά, συνέχεια. Να μην το πάρω ως δείγμα αυτό, ως κακό ιονό. Όχι, εξάλλου δεν είμαστε για κακούς ιονούς, είμαστε μόνο για καλούς ιονούς εδώ. Έχουμε στην παρέα μας και την Novibet που κάθε Τετάρτη το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι μας το φέρνει. Η αλήθεια είναι. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fireblaze και sports all bets live blackjack σας περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Όλες οι πληροφορίες στο live casino της Novibet, εκεί όπου το παιχνίδι έχει πολλές μορφές. Για ακούστε.
2: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Πόσο λείπει ο Πασχάλης Τερζής. Ενώ ότι δεν έχει βγάλει καινούργια τραγούδια και αυτή η απουσία είναι πάρα πολύ αισθητή στο συγκεκριμένο ρεπερτόριο που το αγαπάμε πάρα πολύ και εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, Ελένα Δημητράκη.
1: Καλημέρα.
0: Στέγνωσε ματάκια μου.
1: Προσπαθώ να στεγνώσω μέχρι να φτάσει η στιγμή μου.
0: Δώσε μου λίγο τι γίνεται έξω τώρα που ήρθε και το έχει πολύ φρέσκο.
1: Τι να σου πω, Δημήτρη μου, είναι υπέροχα. Μπήκαμε στο φθινόπωρο.
0: Είναι υπέροχα, αν είσαι πάπια.
1: Λοιπόν. Πάρα πολύ βροχή και πάρα πολύ κίνηση.
0: Εντάξει, θα το ζήσουμε και αυτό, Λενάκο. Τι να κάνουμε.
1: Καλό κουράγιο.
0: Καλό μας κουράγιο. Η Έλληνα Δημητράκη είναι ήδη στο στούντιο και ετοιμάζεται για το 10 με 1 της. Ξέρετε, την ώρα που εσείς πίζετε στη δουλειά, υπάρχει αυτή η φωνούλα από πίσω που σας υπενθυμίζει ότι όλα μπορούν να πάνε καλύτερα μέσα στην ημέρα και θα πάνε καλύτερα. Για να πάνε καλύτερα και γευστικά, σας έχω και το πακέτο από την Pizza Fan. Ένα ακόμα Pizza Fan κόμπο θα γίνει τώρα δικό σας από τον Ελληνικό 93,2, αλλά και την Pizza Fan που κάνει κάθε μικρή γιορτή πιο νόστιμη με τα νέα mini burgers της. Mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους, mini chicken burgers και mini cheese burgers για λίγο μεγαλύτερους και λίγο μικρότερους, όλα με πατάτες και με ένα υπέροχο deal από την Pizza Fan. Αγοράζετε 3 mini kids chicken burgers μαζί με πατάτες και μαζί με την sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry, Παναγία μου, πρωί πρωί 13,90 μόνο, ένα από τα πολλά deal που θα βρείτε και στο site της Pizza Fan και στο application. Τώρα, για το πακέτο που σας χαρίζουμε εμείς εδώ από το πρωί στον Ελληνικό, που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα μέσα από πολλές συνταγές για εσάς, παίρνετε κινητό στο χέρι τώρα, γράφετε Pizza Fan και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber κλασικά στο 6984-932-932. Για να σας δω. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: το λυπάστε, βρε, δώστε το. Εντάξει, εκεί που πρέπει βασικά, μην το ξοδεύετε κιόλας. Ξέρετε που εσείς. Ένα χαμόγελο μπορεί να φτιάξει την ημέρα του διπλανού μας, τη στιγμή που το έχει τόσο μεγάλη ανάγκη που εμείς δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε και μπορεί να το πάρουμε και πίσω. Με αυτές τις σκέψεις σας αφήνω στην Έλληνα που περιμένει να βγει στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Έλληνα Δημητράκη από τις 10, από τις 10 μέχρι και τη 1, από τις 10. Από τις 10 μέχρι και τη 1. Εμείς στην παρέα μας είχαμε και έχουμε τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ με αυτές τις μικρές καθημερινές ιστορίες που είναι τόσο μα τόσο σημαντικές. Η ΔΕΗ της αναδεικνύει, βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον, ακόμα και τον πολιτισμό. Όλα αυτά τα βρείτε με ένα κλικ στο dei.gr μέχρι εμείς να ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί στον Ελληνικό στις 7 ακριβώς. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά και να θυμάστε πως εντάξει μπορεί η μέρα έξω ακριβώς να μην είναι υπέροχη σήμερα, αλλά σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλημέρες, καλημέρες. Φθινοπορεινή ημερία. Όσο μέρα, τόσο νύχτα δηλαδή. Πάμε να καλοδεχτούμε το φθινόπωρο μαζί που έκανε έτσι εμφάνιση δυνατή σήμερα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα εισιτήριο, μια αποσκευή γεμάτη προσμονή και ένας προορισμός που δεν βρίσκεται απαραίτητα στο χάρτη αλλά στο ημερολόγιο. Η Ελένη Δήμου μας θυμίσε πως η γοητεία κρύβει η προετοιμασία μιας αναχώρησης. Το χρειαζόμαστε τέτοια μέρα, έτσι βροχερή. Τα συναρπαστικά ταξίδια δεν απαιτούν πάντα αποσκευές. Κάποιες φορές αρκεί και η μνήμη. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τετάρτη και 23 του Σεπτέμβρη. Και γρήγορη ματιά και στην επικαιρότητά μας, ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, που έπεσε νεκρή έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε προσφύγει για βοήθεια. Νέα στοιχεία ερευνούν οι αρχές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, τα ευρήματα της νεκροψίας αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Βιτιοφόρο άδειαζε απόβλητα από βιομηχανίες και κρατικό νοσοκομείο σε αγωγό που κατέληγε στη θάλασσα. Συνελήφθη σαν οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι εδώ και σε αυτά γυρνάμε.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ακούω.

0: Η υπέροχη ιστορία αγάπης που κρύβεται πίσω από τους εκπληκτικούς στίχους της ξεχωριστής ποιητικής φωνής της γενιάς του Μεσοπολέμου, Κατίνας Παΐζη. Η διεισδυτική μουσική του Βασίλη Δημητρίου και η μοναδική χρειά του Χρήστου Θηβαίου. Και από τα ποιητικά μας τώρα στα πρακτικά. Έως και αύριο λοιπόν, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και πάμε να δούμε τώρα και τι γίνεται εκεί έξω, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κόκκινο παντού θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα αυτοκίνητα να κινούνται σε πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το επιβεβαιώνω άλλωστε. Ήμουνα στον Κηφισό πριν από λίγο. Στο καθοδικό ρεύμα η κίνηση εκτείνεται έως και τη Μεταμόρφωση. Λίγο λεπτά μετά τις 9:30 είχαμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ηλιοφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Καραϊσκάκη, στο Κολονό, λόγω εκτροπής φορτηγού. Καθυστερήσεις έχουμε και στη λεωφόρα Αθηνών στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι πολύ αυξημένη. Παράλληλα, επιβαρημένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες έχουμε και στη λεωφόρο Καρέα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Η κίνηση έχει επηρεάσει λόγω σύγκρουσης 4 γιοταχή με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο. Αυξημένη η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίση Σοφίας, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνάει η ώρα. Την ίδια ώρα έχουμε θέματα και στο γύρο από το λιμάνι του Πειραιά και βεβαίως στην Αττική Οδό μας έχουμε επίσης καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Κηφισίας. Τι να πω, χαμός παντού.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό.

0: αν υπάρχει ένα τραγούδι που σφράγισε ανεξίτηλα το ελληνικό ροκ έντεχνα τοπίο των late 90s, αυτό είναι σίγουρα το «Έποψες αγάπη να θυμίζεις». Κυκλοφόρησε το 1998 μέσα στον ιστορικό δίσκο Στίλβη και αποτέλεσε τον καταλήτη που μετέτρεψε τους Pix Lux από ένα δημοφιλέ συγκρότημα σε κοινωνικό φαινόμενο. Πρόκειται για έναν ύμνο στην απώλεια, βεβαίως, τη ματέωση και την υπαρξιακή μοναξιά που ακολουθεί το τέλος ενός μεγάλου έρωτα. Τι να κάνεις, και αυτό στο πρόγραμμα είναι. Ελληνικό σε 93,2 στα ραδιόφωνά σας, εδώ στο φθινοπορεινό, τελείως φθινοπορεινό σκηνικό της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, και πάμε να δούμε λιγάκι και εκτός συνόρων τι γίνεται. Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανακινείται ο αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Πύρινος λόγος του Μακρόν για τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε από τον ΟΗΕ για την επιστροφή του νόμου της ζούγκλας, ζήτησε ενίσχυση της πολυμερούς τάξης και επέκρινε την αδράνεια για τη Γάζα, προκαλώντας σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ. Η κόντρα τώρα μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι αναζωπηρώθηκε χτες. Ο Μαμντάνι απαντά στην επίθεση Νετανιάχου, είναι ο αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας εις βάρος των Παλαιστινίων. Και τώρα, ο τυφώνας Πόλος στο Μεξικό ενισχύθηκε ραγδαία στην ανώτατη κατηγορία 5 μέσα σε μόλις 24 ώρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αποτελώντας έναν από τους πιο ισχυρούς των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή. Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει κλείσει προληπτικά λιμάνια, καθώς υπάρχουν σοβαροί φόβοι για επικίνδυνες πλημμύρες, καθολιστήσεις και τεράστια κύματα στις ακτές. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα δικά μας εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

πάμε εμείς να πούμε για το φθινοπορεινό μας σκηνικό, έτσι που ταιριάζει με τις μεγάλες αγάπες. Φθινοπορεινό το σκηνικό λοιπόν, το λέω για το χουχουλιάρικο του θέματος, έτσι που σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση ο καιρός, να κλειστείς κάπου μέσα όμορφα. Λοιπόν, τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν χθες συνεχίζονται και σήμερα, ενώ σταδιακή βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά. Προς το μεσημέρι η αστάθεια θα μετακινηθεί προς την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα οι πιθανότητες έντονων βροχών αναμένεται να είναι πολύ μικροί. Το ίδιο ισχύει και για την Αττική. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Από την Πέμπτη τώρα αναμένεται βελτίωση του καιρού και ηλιοφάνεια, ωστόσο το κρύο θα είναι αισθητό κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και νωρίς το πρωί. Οπότε να κατεβαίνουν σιγά σιγά από τα ντουλάπια, το λίγο πιο χοντρά ρουχαλάκια, όχι τα πουλόβερ, ας μην πάμε στα πουλόβερ, τα φούτερ θα πούμε και τις ζακέτες. Σε βόρειες και ορεινές περιοχές οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πλησιάσουν ακόμα και τους 0 βαθμούς Κελσίου. Νέα επιδείνωση τώρα με βροχές ενδέχεται να έχουμε την Παρασκευή στα δυτικά. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά περιμένουμε τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία που θα είναι και πιο σίγουρα και πιο σταθερά τις επόμενες ημέρες αυτό.

0: Ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες μετράνε μεγάλες επιτυχίες, δυναμικά live και χιλιάδες θαυμαστές όλων των ηλικιών. Το Κύμα όμως είναι από τα πιο ωραία τραγούδια τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό διαλέξαμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μαστορά. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σταθερά στην παρέα σας, ο Ελληνικός 93,2, στη δεύτερη μας ώρα, εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, και έρχεται το ταξίδι μας στον χρόνο, όμορφες προτάσεις και τα καλύτερα τραγούδια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

Γιάννη Σπάριος και αν ημέρα του έρωτα εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και να ξεκινήσει το ταξίδι μας στον χρόνο, γιατί έχουμε και ωραία και σπουδαία γεγονότα για σήμερα. Η 23η Σεπτεμβρίου λοιπόν μοιάζει με ένα σαλόνι κοσμικό που η ιστορία αποφάσισε να στριμώξει τις πιο ετερόκλητες προσωπικότητες αλλά και τις πιο ετερόκλητες στιγμές, δημιουργώντας έτσι ένα σενάριο που ούτε ο πιο εφάνταστος συγγραφέας δεν θα μπορούσε να συνθέσει εύκολα. Λοιπόν, από αυτά που σας έχουμε διαλέξει, η αυλαία ανοίγει για σήμερα το 1821 με την άλωση της Τριπολιτσάς από τους Έλληνες επαναστάτες, μια νίκη σταθμός για τον αγώνα της ανεξαρτησίας, η οποία ωστόσο συνοδεύτηκε από εκείνες τις σκοτεινές αιματηρές σελίδες που υπενθυμίζουν το βαρύ και συχνά αντιφατικό τίμημα των μεγάλων ανατροπών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1846, ο Γερμανός αστρονόμος Johann Galle αποφάσισε να στρέψει το τηλεσκόπιο του εκεί όπου οι υπόλοιποι έβλεπαν απλώς και εντόπισε λοιπόν τον Ποσειδώνα, δικαιώνοντας έτσι τους μαθηματικούς υπολογισμούς που είχαν δει τον πλανήτη πριν από κάθε ανθρώπινο μάτι. Αν ο Ποσειδώνας λοιπόν μας ταξίδεψε στα βάθη του διαστήματος, ο Σίγκμουντ Φρόιντ, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1939, μας ανάγκασε να κοιτάξουμε στα ακόμη πιο ανεξερεύνητα βάθη του ανθρώπινου μυαλού. Ο πατέρας της ψυχανάλυσης μας κληροδότησε το ασυνείδητο, τη λίμπιντο και την ερμηνεία των ονείρων, αφήνοντας την ανθρωπότητα να αναρωτιέται μέχρι σήμερα αν είναι τυχαίο λίστημα της γλώσσας, είναι απλώς ένα λάθος ή η απόλυτη κρυφή μας αλήθεια. Και ενώ, όπως λέμε, η αλήθεια πάει μπροστά, και ενώ ο Φρόιντ προσπαθούσε να ερμηνεύσει τις εσωτερικές μας συγκρούσεις, η παγκόσμια ποίηση έχανε το 1973 τον Πάμπλο Νερούντα, ο χιλιανός διπλωμάτης και δημιουργός που έντυσε τον έρωτα και την πολιτική με σουρεαλιστικά μοτίβα, σύγησε αφήνοντας τους στίχους του να μελοποιούνται από το Μίκη Θεοδωράκη και να γίνονται διαχρονικό καταφύγιο για κάθε ανήσυχο πνεύμα. Η λογοτεχνική απώλεια τώρα της ημέρας ολοκληρώνεται το 2004 με το αντίο της Διδούς Σωτηρίου, η γυναίκα που αποτύπωσε συγκλονιστικά τη συλλογική μνήμη στα ματωμένα χώματα, πέρασε στην αιωνιότητα έχοντας ζήσει πραγματικά στο πετσί της όλες τις μεγάλες περιπέτειες του ελληνισμού στον 20ο αιώνα. Και πάμε στο 1980. Ο Bob Marley ανεβαίνει στη σκηνή του Pittsburgh για την τελευταία συναυλία της ζωής του. Λίγους μήνες προτού ο θρύλος της Ρέγκε περάσει στην Αθανασία, οι νότες του έντυσαν με το δικό τους μοναδικό ρυθμό αυτή την τόσο πυκνή ημερομηνία, θυμίζοντάς μας ότι είτε πρόκειται για επαναστάτης, είτε για πλανήτες, ψυχές ή στίχους, το τέλος όλα είναι θέμα σωστής αρμονίας. Όμως ο πιο όμορφος κύκλος της ημέρας κλείνει ακριβώς εκεί που άνοιξε, στην Τρίπολη, εκεί όπου το 1949 σαν σήμερα γεννιέται ο Κώστας Τουρνάς, ένας από τους αυθεντικούς πρωτοπόρους της ελληνικής ροκ, είτε μέσα από τη συλλογική μαγεία των Πολ, είτε μέσα από σόλο σταθμούς όπως το Άνθρωπε Αγάπα και τα Φιλόδοξα Απέραντα Χωράφια. Ο Τουρνάς μας θυμίζει ότι τελικά η ιστορία γράφεται καλύτερα όταν της βάζεις τη δική σου ανατρεπτική μελωδία.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

από τα πιο αισθαντικά και αναγνωρίσιμα κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας. Ζωή Κλεμμένη, το τραγούδι του Σταμάτης Πανουδάκη, στη φωνή της Ελευθερίας Σαρβανιτάκη, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Και καλημέρες και σε εσάς που ήρθατε τώρα και μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα, και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους μας. Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Η Αττική Οδός έχει αυξημένη κίνηση από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια. Πυκνή ροή έχουμε και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, και κατά τόπους και πολύ αυξημένη κίνηση από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση. Και στα δύο ρεύματα ο Κηφισός και η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι και από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι. Η Μεσογείων επίσης τμηματικά με πυκνή ροή, Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, αυξημένη κίνηση και πυκνή ροή στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας στα δύο Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πέταω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χρήστος Πασχαλίδης στις Βυθισμένες Άγκυρες, σε μουσική δική του και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, εδώ πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στην πρωινή ωραία μας παρέα. Και πάμε να δούμε και τι έχουμε για απόψε στα μουσικά μας. Κώστας Τριανταφυλλίδης, ένα όνειρο, μια ιστορία, αυτό στο Βεάκιο, στον Πειραιά. Και έχουμε και Κάτζο Ντήλιο στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, με καλεσμένους Βαγγέλη Γερμανό και Πάνο Μουζουράκη. Και εγώ θα σας πάω και λίγες μέρες μπροστά. Ο Τιτανικός ζωντανεύει λοιπόν στην Αθήνα. Θα σας πω για τις 12 Οκτωβρίου, όπου το Digital Theater Woody υποδέχεται το Titanic Immersive Voyage, τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Επιβιβαστείτε λοιπόν στο θρυλικό Τιτανικό και ταξιδέψτε στην ιστορία του, από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό ταξίδι και τις τελευταίες του στιγμές. Με εντυπωσιακές 3D προβολές, video animation, διαδραστικά στοιχεία και VR, εξερευνήστε το πλοίο και το ναυάγιο περισσότερα από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Titanic λοιπόν, ένα immersive voyage από 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Σοκράτη Μάλαμα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Αυτά με τις κοινωνικές και προσωπικές συμβάσεις. Ίσως μία από τις πιο ωραίες μπαλάντες της ελληνικής δισκογραφίας που κυκλοφόρησε το 1997 και σηματοδότησε το δυναμικό ντεμπούτο του Γιάννη Βαρδί. Μελωδία φυσικά φέρει τη χαρακτηριστική συνθετική υπογραφή του Αντώνη Βαρδί και στους στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα θα σας πω τι αλλάζει με το Nova Amor. Απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειαζόμαστε και μας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσουμε με εκπρόσωπο, θα συνδεθούμε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, πάντα εδώ στον ελληνικό 93,2 και σας έχω για αυτή την ώρα προσκλήσεις για θέατρο, προτάσεις και σημαντικές δράσεις και φυσικά τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η μουσική έχει το δικό της τρόπο να ενώνει τις πιο ξεχωριστές φωνές και η σύμπραξη της Παυλίνας Βουλγαράκη με τον Παπαζό είναι η πιο φωτεινή απόδειξη. Όλα ξεκίνησαν στο μπαλκόνι του Παπαζό, το πολύ συζητημένο project και άλμπουμ του καλλιτέχνη. Εκεί η Παυλίνα άφησε το δικό της μοναδικό αποτύπωμα, χαριζοντάς μας καθηλωτικές ερμηνείες κάτω από τις εμπνευσμένες ενορχιστρώσεις του. Ανάμεσά τους η αφοπλιστική διασκευή βεβαίως του «Πεθαίνω για σένα» που μόλις ακούσαμε και ήδη έχουμε αγαπήσει. Αυτή η χημεία μεταφέρθηκε αναπόφευκτα και στη σκηνή. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν στην καρδιά της πόλης, η πεζοδρομημένη οδός Αθηνάς μετατράπηκε σε ένα μεγάλο ζωντανό πλατό για την επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ. Η Παυλίνα Βουλγαράκη ως η απόλυτη special guest της βραδιάς μοιράστηκε το μικρόφωνο με τον Παπαζό σε μια ηλεκτρισμένη live εμφάνιση. Φυσικά ο Ελληνικός 93,2 ήταν εκεί, μεταδίδοντας τον παλμό και την ενέργεια μιας βραδιάς.

Γεια σας, όπου ήσασταν όλοι καλεσμένοι. Να θυμίσω, Ελληνικός 93,2 σταθερά στην παρέα σας και πάμε τώρα και στις προσκλήσεις που σας έχω. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, Μιχάλης Ρέπας, Θανάσης Παπαθανασίου και βεβαίως οι αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και λίγο ακόμα ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευθέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και πολύ ακόμα. 20 χορευτές επίσης, ζωντανή ορχήστρα επίσης και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το Αγοριό απέναντι λοιπόν θα το τραγουδάμε όλοι. Αν θέλετε και εσείς να απολαύσετε το μοναδικό αυτό musical, τότε τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για την Παρασκευή, μας έρχεται 25 Ιανουαρίου στις 8:30 το βράδυ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Σε όποιον αρέσουμε, Δημήτρα Γαλάνη, κυκλοφόρησε το 1986 στο δίσκο της Παιχνίδι για δύο και ξεχώρισε αμέσως, παραμένοντας επιτυχία μέχρι σήμερα. Η στίχη από τη Λίνα Νικολακοπούλου και η μουσική από το Γιώργο Χατζινάσιο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα πρέπει να ακούσετε αυτό. Το Novo Amor ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One αυτό έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλας μέρα, ακόμα και αν μετακομίσεις ή ακόμα και αν σε κάποιο σημείο του σπιτιού σου δεν συνεργάζεται το Wi-Fi. Έχεις λοιπόν ίντερνετ διαρκώς, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερο στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι, προϋποθέσεις και περισσότερες πληροφορίες nova.gr. Και εμείς πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση εκεί έξω. Η Αττική Οδός μόνο στο ύψος της Μεταμόρφωσης έχει αυξημένη κίνηση. Ο Κηφισός είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Όπως επίσης και η Αθηνών, μόνο στο ύψος του Ελαιώνα έχει πυκνή ροή. Αυξημένη κίνηση έχουμε στην Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρι και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνική μου και δεν με νοιάζει εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα θα σας πω τι αλλάζει με το Nova More. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα μαζί του. Αν τώρα προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι τώρα η απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε και στα άλλα ωραία μας και σπουδαία. Ο Ελληνικός 93,2 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης. Η αγαπημένη διοργάνωση του Άλμα Ζωής λοιπόν επιστρέφει για 18η χρονιά, υπενθυμίζοντας σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Αρέως για να τρέξουμε ή για να περπατήσουμε, αν το προτιμάτε, με οδηγό την ελπίδα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη. Ο Ελληνικός 93,2 φυσικά και θα βρίσκεται και φέτος εκεί, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συμμετοχής αλλά και της προσφοράς. Εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες και εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: αυτός ο ήλιος που κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του και έξω και κυριολεκτικά και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα μένετε σταθερά συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί από την Έλενα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Όσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γεια σας, Μαρή Κοπέλια.
1: Κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, τα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Κοντά μας είναι η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, με το δίκτυό σου, θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας Telecom.gr.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Είχα όλη τη γη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

γίνεται κοντά μας είναι η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr.

0: soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
1: Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάντα κοντά μας η Telecom, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
0: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Είναι ποιητή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κοντά μας ήταν η Telecom, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θανάσης Βούτσας. Αποκοιμήθηκα.
1: Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου.
0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Μα το σημάδι.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
0: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
0: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Πήγε 4 και αυτή είναι η ώρα μας κάθε απόγευμα εδώ στον ελληνικό 93,2. Πάμε να μοιραστούμε και σήμερα στιγμές και τραγούδια. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

1987 η Ελένη Δήμου συνάντησε τους Λαθρεπιβάτες. Το άλμπουμ απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Ερμήνευσε αυτό το τραγούδι του Γιάννη Νικολάου, το Ανησυχώ, που μόλις τώρα θυμηθήκαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Ανέβηκε η θερμοκρασία λίγο, νομίζω, έτσι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα θα στείλω σε όλους όσοι επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά στο σπίτι. Αλλά και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα θα στείλω σε όλους όσοι επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά στο σπίτι.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έτοιμος να βγω στον οδηγό σας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Πάμε να ανέβουμε μαζί το Κυκισό, γιατί έχει αρκετή ως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο. Επίσης στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους βλέπω αρκετή κίνηση, αλλά και στην Κηφισίας. Και στην κάθοδο και στην άνοδο, εκεί στο ύψος του Μαρουσίου και εκεί στο Ψυχικό και στο Χαλάνδρη. Η Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, τμηματικά η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού προς το κέντρο, η σε κάποια σημεία η Λιουπόλεως, ο Καρέας και η Παραλιακή. Εκεί στον Άλυμο έχει έτσι τσιμπημένη κίνηση αυτό το απόγευμα.

0: Χαρού Αλεξίου και ένα φιλί από το 2012 σε μουσική Γιώργου Ρούς και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Το αγαπημένο αυτό τραγούδι που μοιραστήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το άλμπουμ «Τα όνειρα γίνονται πάλι». Εξαιρετικό άλμπουμ, είχα λατρέψει όταν το είχα πρωτακούσει το τραγούδι «Λιώμενο». Διονύσκας τώρα στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 στη βόλτα μας και αυτό το απόγευμα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, και συνειδητοποιώ μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, πόσο γρήγορα φεύγει και ο Σεπτέμβρης. Νομίζω έχει μικρύνει και αισθητά πλέον η ώρα, νυχτώνει και γρήγορα. Το καλό για όλους όσοι αγαπάνε το καλοκαίρι είναι ότι αργεί ακόμα η αλλαγή της ώρας. Τέλος Οκτώβρη, σε κανένα μήνα περίπου, να την περιμένουμε. Μείνετε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Επιστρέφω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί και να συγχωτραγουδήσουμε με τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ελληνικός 93,2. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Γιώργος Μαζονάκης και εδώ στον Ελληνικό 93,2 δύο εβδομάδες σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο θόρυβος δεν λέει να κοπάσει, να σταματήσει. Μαθαίνουμε πολλές οι πληροφορίες για όλα όσα συνέβησαν και για όλα όσα είχα συμβεί και συμβαίνουν μέρα με τη μέρα. Το θέμα είναι ότι δύο εβδομάδες μετά η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη δεν λέει να βγει από το μυαλό μας, των περισσότερων τουλάχιστον. Συνέχεια τα τραγούδια του παίζουν σε επανάληψη μέσα στο κεφάλι μας. Ελληνικός 3,2, το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, και θέλω να σας θυμίσω ότι το 18ο Chris Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια, αλλά πάντα τον ίδιο σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Όσοι και όσοι από εσάς δεν έχουν κάνει ακόμα την εγγραφή τους, μπορείτε να το κάνετε τώρα, γιατί οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αποκλεισία για τον περίπου των 2 χιλιόμετρων. Μπορείτε λοιπόν τώρα να μπείτε στο greaserace.gr, να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Και βέβαια θυμίζω ότι και φέτος ο Ελληνικός 3,2 θα είναι εκεί, στο Greece Race for the Cure.

0: Πάντα εδώ στον αέρα του Ελληνικού είναι 3,2. Μόλις θυμηθήκαμε τους Ντομένικα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Μείνετε μαζί μου για να ακούσουμε και Ελένη Τσαλιγοπούλου και Γιώργο Νταλάρα και Νατάσα Μποφίλιο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είσαι, τα απογεύματα είναι δικά μας εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας μέχρι τις 7 μαζί και σήμερα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σε ποιήση Μάνου Ελευθερίου, μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε τους Ελεύθερους και Ωραίους, τραγούδι από το 1986 και το περίφημο άλμπουμ Τρελή και Άγγελοι που είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι συγκεκριμένα εκείνης της χρονιάς. Θηρονοπορνό απογευματάκι στον Ελληνικό 3,2 και εμείς εδώ στη Βόλτα μας μαζί. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, και σας ευχαριστώ και σήμερα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας, όλα όσα θέλετε και μοιράζεστε μαζί μου. Να είστε όλοι καλά. Χαίρομαι που σας βρίσκω ιδιαίτερα ευδιάθετους αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Μείνετε μαζί μου και στη συνέχεια έχω και προσκλήσει για θέατρο, μην το ξεχάσω, να σας δώσω. Και πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μπάση. Ένα λεπτό μας τραγουδά. Το ακούμε μαζί στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μαζί σας ξανά στους δρόμους της Αθήνας, εκεί στους καθημερινούς ήρωες που προσπαθούν να ανέβουν και να κατέβουν τον Κηφισό. Αρκετή έως πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία αυτή την ώρα στο ποτάμι. Να ξέρετε, η Κηφισίας μετά το Μαρούσι στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο αρκετή έως πολύ κίνηση. Προβλήματα βλέπω και στη Μεσογείο και στην Κατεχάκη. Η Καλλιρόη στο κέντρο της Αθήνας είναι ποτηλιαρισμένη. Η Βασιλεία Κωνσταντίνου με προβλήματα. Η Βασιλή Σοφία, η Αμαλία, η Αλεξάνδρα και η Αρδιτού. Το λιμάνι του Πειραιά επίσης. Η Ηλιουπόλεως, ο Καρέας και η παραλιακή αρκετή κίνηση από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο περισσότερο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Λίγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει Κέτερ Ζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φτύνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Παν, Καλλιόπη Μητροπούλου και Ανισόπεδη Δίσκο εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν μια βόλτα και στο ελληνικό τραγούδι αλλά και στην Αθήνα γενικά. Αυτό που μόλις ακούσαμε. Διάβαζα πριν από λίγο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας κάτι που θέλω να έρθει και εδώ το γρηγορότερο. Οι επιβάτες, λέει, λεωφορείων στη Σιγκαπούρη μπορούν πλέον να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως και 500 δολάρια Σιγκαπούρης, δεν ξέρω πόσο είναι σε ευρώ τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή, κάντε το. Για το αν βάζουν τα πόδια τους στα καθίσματα ή αν παίζουν δυνατά μουσική μέσα στα λεωφορεία, στο μετρό κτλ. Ακόμη και να τρώνε, να πίνουν ή να ρίχνουν και σκουπίδια μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θέλω να πω ότι ας έρθει και αυτό εδώ χθες. Γιατί η κατάσταση σε πάρα πολλά παιδιά, ειδικά στο μετρό, όσοι κυκλοφορείτε και στον ηλεκτρικό, την πρώτη γραμμή του μετρό ή στα λεωφορεία, αυτό με τα πόδια πάνω στα καθίσματα. Κάποιοι κάτι λένε τώρα, το ξέρω και πνίξατε. Λοιπόν, χρειάζονται τα πρόστιμα αυτά, όπως να είναι η κατάσταση των λεωφορείων ή του μετρό εδώ στην Αθήνα. Μην το κάνουμε χειρότερο. Ούτε σκουπίδια, αλλά και κυρίως μην βάζουμε και τα πόδια πάνω στα καθίσματα. Το είπα, πνίγηκα και θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα να ακούσουμε μαζί στα Μάτι Κραουνάκη.
1: Ελληνικός 93,2. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.

Καρδούλα μου δε σε μαλώνω και Μαρινέλα από το 1981. Αντώνη Στεφανίδη στη μουσική, Σώτια Τσότου στους στίχους, από το άλμπουμ που είχε το όνομα της Μαρινέλας, Μαρινέλα, και πολλά πολλά και αγαπημένα τραγούδια, τεράστιες επιτυχίες είχε το άλμπουμ αυτό. Το Αγέρας Ήσουν, το Για Σένα Ναι Μπορώ, το Μην Αργείς, το Ξεγελώ Τον Καθένα, αριστούργημα τραγούδι και αυτό, μέχρι και το Εγώ Θα Πάρω Καπετάνιο. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, και λίγο πριν συμπληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα μαζί, έχω κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Αν σας είπε ειδικά ο λογιστής σας ότι πρέπει να βάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση, η εφαρμογή ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν μάλιστα το ενεργοποιήσεις άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση. Κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο. Γι' αυτό μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.

0: Λίγο πριν τις 6 εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 θα σας αφήσω για λίγο, αλλά μόλις επιστρέψω έχουμε να ακούσουμε και να θυμηθούμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα σιγοτραγουδήσουμε με τη Χαρούλα Αλεξίου, το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, το Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Εδώ είμαστε μαζί κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 7. Μιλάμε με τραγούδια, μοιραζόμαστε στιγμές. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό

0: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού με Λίνα Μαδίδου. Πόσο σε θέλω.
1: Στην άκρη του απείρου, στη μούλα του ονείρου,

Αυτή ήταν η Μελίνα Μαβίδου από τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Αναζητήστε κι εσείς στο επίσημο στο site του Ελληνικού, ελληνικός92.gr, τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Ανακαλύψτε υπέροχες φωνές, το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού. Ένα υπέροχο project από τον Ελληνικό 93,2. Μπορείτε να ακούσετε πολλά τραγούδια από υπέροχες φωνές. Η Μελίνα Μαβίδου διάλεξε για τη νέα σκηνή του Ελληνικού το Πόσο Θέλω από τους Θερμίτες, τραγούδι που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας μαζί αυτό το πρώτο επίσημο φθινοπωρινό απόγευμα. Είχαμε την φθινοπωρινή σημερία, σήμερα έχουμε συγκεκριμένα, αλλά η μέρα σαν να πηγαίνει λίγο κόντρα. Έχει πάρα πολύ φως για φθινόπωρο, νομίζω. Είναι ένα ιδιαίτερα φωτεινό απόγευμα και αυτό το περνάμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Με καθυστερήσεις αυτή την ώρα κίνηση στην Αττική Οδό αλλά και στην Κηφισίας. Και στην άνοδο και στην κάθοδο θα συναντήσετε αρκετά προβλήματα. Έχει μποτιλιάρισμα η Κηφισίας ψηλά εκεί, ειδικά στο Μαρούς, να ξέρετε. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην Λεωφόρο Μεσογείων αλλά και στην Κατεχάκη. Το κέντρο της Αθήνας με πολλά προβλήματα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού, η Αμαλίας, η Αλεξάνδρας όπως βλέπω εδώ. Ο Καρέας αρκετή κίνηση, η Παραλιακή στον Άλυμο και το λιμάνι του Πειραιά και οι γύρω δρόμοι. Και ο Κηφισός τώρα ανεβαίνοντας έχει έτσι μια κίνηση λίγο πριν το ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο εκεί στη μεταμόρφωση ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δημήτρη Μητροπάνος, όταν έχω εσένα εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας, και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του καλοκαιριού. Μιλάω βέβαια για το πιο λαμπερό musical που το λατρέψατε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ το καλοκαίρι που μας πέρασε, του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τα ξέχαστα υπέροχα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, και συνεχίζεται αυτή η παράσταση και το Σεπτέμβριο. Πρωταγωνιστούν ο Αλέξης Γεωργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Μιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μάνολης Κλονάρης, η Φίφρα Γκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. Στη σκηνή μαζί τους 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Εάν θέλετε να το ξαναδείτε, όσοι το έχετε δει, αλλά όσοι θέλετε να το δείτε για πρώτη φορά, υπάρχουν λοιπόν διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να τις διεκδικήσετε αμέσως τώρα μέσα από το Viber του Ελληνικού με ένα μήνυμα. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, θα βρείτε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932 ώστε να μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Μιλάω για την παράσταση της Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή, στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού Απέναντι. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί με τον Γιάννη Κοτσίρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

όπως τραγουδά ακριβώς η Άννα, όπως τα λέει η Άννα, εκατομμύρια εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, και θέλω να σας θυμίσω ότι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου επιστρέφει το Greece Race for the Cure για 18η χρονιά και εμείς θα είμαστε εκεί με τον Ελληνικό για και φέτος. Θα τρέξουμε και θα περπατήσουμε με το άλμα ζωής για ένα μοναδικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Και επειδή στον αγώνα αυτό κάθε βήμα μετράει, οι εγγραφές συνεχίζονται για λίγο ακόμα, προσέξτε, αποκλειστικά για το περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο greecerace.gr, δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Ας είμαστε όλοι και όλες εκεί την Κυριακή 4 Οκτώβρη στο πεδίο του Άριος φέτος.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Λοιπόν κοπέλια, όπως γυρίζει κάτω η μέρα, ήρθε η ώρα να σας αφήσω και αύριο το απόγευμα στις 4 θα πάμε και πάλι μαζί όπου μας πάει η μουσική εδώ με τον Ελληνικό 93,2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και σήμερα. Στο ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Έρχεται ο Κώστας Λιμπερόπουλος, μαζί του θα πάτε μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε αυτό βράδυ της Τετάρτης. Να προσέχετε, φιλιά πολλά.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Παντού με τον Ελληνικό 93,2, από αυτή την ώρα και μέχρι τις 10 ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και με την πρώτη του καλησπέρα, την Γλυκερία. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση.
11: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

χαρούλα μας από το 1982 σε ένα τραγούδι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Μανώλη Ρασούλη, λόγια του Μανώλη Ρασούλη που έχουν αποκτήσει με τα χρόνια και άλλη δυναμική. Το χρησιμοποιούμε, τη χρησιμοποιούμε πυκνά συχνά τη φράση όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα και ελληνικός 932.gr για τους διαδικτυακούς φίλους της παρέας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, 69 84 9 32 9 32, το κινητό μας, το θυμίζω για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, ενώ για τη συνέχεια έρχεται στον αέρα μας ο Αντώνης Ρέμος από το 2005 και από τον δίσκο του Σαν Άνεμος με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους, Πού να 'σαι.

Είναι η Ναμαζάνη με την υπέροχη φωνή της, την ιδιαίτερη χρειά και την βραχνάδα, σε ένα τραγούδι με τα λόγια του Σαράντη Αλιβιζάτου και τις μελωδίες του Μάριου Τόκα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η φρέσκια εκδοχή του «Η νύχτα μυρίζει για σεμί» από την Νίνα Μαζάνη στον Ελληνικό 93,2. Θα κρατήσουμε τον συνθέτη, θα κρατήσουμε το Μάριο Τόκα και θα αλλάξουμε στιχουργό. Θα πάμε στα λόγια του Κώστα Φασουλά για να υποδεχθούμε στον αέρα μας ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας ντουέτο, εκείνο της Αλέκας Κανελίδου και του Δημήτρη Μητροπάνου στα Δίδυμα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Σωκράτης Μάλαβα μας από το 1993 και από τον ιστορικό δίσκο Κύκλος, σε ένα τραγούδι σε μουσική του ίδιου και στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε αυτά αμέσως μετά με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Θάνου Παπανικολάου από το 2009. Μια κόκκινη γραμμή λοιπόν μας είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν είμαι άλλος, θα μας πει ο Χρήστος Τιβαίος αμέσως τώρα στην αέρα μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Με το Σπύρο Κέσαρη ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Περισσότερα θα βρείτε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube αλλά και στα social media για αυτή την εξαιρετική φωνή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 8 ακριβώς και πάλι εδώ για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούς τον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν με το Γιάννη Κότσιρα αυτή τη φορά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Χάρης Αλεξίου από το 1987 σε ένα τραγούδι με τη μουσική του Μάριου Τόκα και τους στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Και από το 1987 θα έρθουμε πιο κοντά μας, θα πάμε στο 2024 να υποδεχθούμε μια πολύ δυνατή μπαλάντα των Arcade με τον Χρήστο Μάστορα στον αέρα μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ένα γιατί από τους Pixlax των ελληνικών 93,2 και να σας πω πως με τη ζεστή τους στην καρδιά ή ακόμα καλύτερα να χρησιμοποιήσω δικό τους και πιο πρόσφατο τραγούδι, η μεθυσμένη τους καρδιά θα ξαναχτυπήσει πάνω στη σκηνή στο Άλσος της Νέας Μύρνης αυτή την Παρασκευή 25 του μηνός στις 8:30 το βράδυ, έτσι για να μας αγκαλιάσει ζεστά όλους μας. Και να σας πω πως εκείνο το Σαββατοκυριακό και συγκεκριμένα την Κυριακή 27 του μηνός εκπνέει μία προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο greecerace.gr. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου, όπως ξέρετε, στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια, αλλά τον ίδιο σημαντικό σκοπό, τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Όσοι δεν έχουν κάνει ακόμα την εγγραφή τους, είστε κάπως τυχεροί, είστε τυχερούλιδες, καθώς οι εγγραφές αποκλειστικά όμως για τον περίπατο των 2 χιλιόμετρων συνεχίζονται έως αυτή την Κυριακή 27 του μηνός. Μπείτε λοιπόν στο greecerace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε και εσύ μέρος της μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Συνέχεια στα τραγούδια μας, αυτή τη φορά με την Ιουλία Καραπατάκη.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Άλκινος Ιωαννίδης από το 1997 και από τον τρίτο προσωπικό του δίσκο «Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος» σε ένα τραγούδι σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση δικά του όλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά από αυτό με την Μάρθα Φριντζίλα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσει την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Όσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

Στον έρωτα παρανοείς ή στον έρωτα. Αλλιώς και με τους δύο τίτλους, ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Ελληνικό 93,2 από το 2001 και από το πολύ επιτυχημένο άλμπουμ του με τίτλο «Κοίτα», στο συγκεκριμένο τραγούδι, μουσική Τάκης Μπουγάς, τύχη Νίκος Γρίτσης. 2001 λοιπόν, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, Ελληνικός 932.gr εναλλακτικά για τους διαδικτυακούς φίλους της παρέας. Στο 2012 θα πάμε τώρα. Με τη Μελίνα Ασλανίδου και ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι σε μουσική Γιώργου Παπαδόπουλου και στίχους Κυριακού Ντούμου.

0: Κοντά μας και η Ελευθερία Αρβανιτάκη στον Ελληνικό 93,2 με Γιώργο Μουζάκη και Γιώργο Γιαννακόπουλο. Κοντά σας θα μείνω και εγώ για ακόμα μία ώρα, οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας για μία ακόμα ώρα με αυτά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν, με τη Χάρης Αλεξίου και τον Λέξ.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

Ο Άντωνης Βαρδής με τη Χριστίνα Μαραγκόζη στον Ελληνικό 93,2, βράδυ Τετάρτης 23 του μηνός. Πάμε να δούμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ή να παρακολουθήσουμε χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε καθόλου πορτοφόλι. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή θα δούμε μια υπέροχη ταινία στο Φεστιβάλ Γλυφάδας με... Στάσου δίπλα μου, τέσσερα νεαρά αγόρια ξεκινούν τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους όταν αποφασίζουν να το σκάσουν από τα σπίτια τους για να βρουν το πτώμα ενός αγοριού που άκουσαν τυχαία ότι κοίταται νεκρό δίπλα στις γραμμές του τρένου. Στο ταξίδι τους αυτό προσπαθούν να επουλώσουν τις προσωπικές τους πληγές ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν μια συμμορία από μεγαλύτερα αγόρια που διεκδικούν και αυτά με τη σειρά τους τη δόξα της ανακάλυψης του νεκρού αγοριού. Αυτή την Παρασκευή 25 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδα στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τις Μέλισσες και το Έλεγες.

Είμα του Λαζαμάνι με το Prince στον ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, ελληνικός 932.gr. Και τώρα θα πάμε πίσω στο 1998 από ένα μεγάλο σπουδαίο άλμπουμ του Έρωτα και της Φυγής, ο τίτλος του. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μουκίδη.

Μια ερωτική εξομολόγηση και άκρος ατμοσφαιρική για ένα τραγούδι που έντυσε τις δραματικές στιγμές μιας σειράς που αγαπήσαμε όλοι. Τον σασμό σε μουσική του Νίκου Τερζή, σε στίχους του Γιάννη Κότσιρα, ήταν ο Γιάννης Κότσιρας με το φως. Έτσι, σε αυτή την ατμόσφαιρα θα παραμείνουμε και θα πάμε στο 2006 με ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη. Πάλι ερωτική εξομολόγηση και μία από τις μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εποχής, από τον δίσκο του Μιχάλη Χατζιάννη, Φίλοι και Εχθροί.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα αχ, με το αχ και να γινόταν του Γιώργου Θεοφάνους από το 2002. Ένα χρόνο μετά, 2003, θα πάμε σε νυχτερινές βόλτες. Σε νυχτερινές βόλτες και στη σιωπή, γιατί πολλές φορές η σιωπή λέει πολλά περισσότερα από τα λόγια. Σε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον αέρα μας με τις χίλιες σιωπές.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: μετά από όλες και όλους εσάς, τι. Αλλά έχουμε κι άλλο ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 7, ακριβώς εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Οπότε την καληνύχτα μου από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση. Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
2: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

πήρες, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Κώστας Λιβαδάς, Νίνα Μαζάνη.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χαρτό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Χρήστος Μάστορας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ πέταω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νέο τραγούδι στον ελληνικό 93,2.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει η Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε μες

φωτιά, που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει

μπορούσω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει τα